κάμπο, με σάλσα κοτς ροζμαρίνκοτ. Κοζε πιμπε ποπάμ, ποτ σερέτε, ποτιόκ. Κις κέντυ, νοτ κέντυ, σιμαροφόν βοσόλφο. Μην τενίκ σορ κάμπο, ποπάμ νεπέ φόν βόρβο. Was it?

Γέρε μπαμπά, σώσε μπαντ, έσυ, έσυ, κοπογόν, πορίδρα, ο καντοίτα, το φαϊάδρα.